0: Εσύ ο Μπαταχάος.
1: Βέτα, βέτα, βέτα.
0: Τι κατετάσαι, πάνε μου,
2: βούει. Τι άδικα τώρα.